0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Λάτρα FM.
1: Шест часа.
0: 104. The first contemporary radio.